0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Thank you.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
2: 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Καλό φθινόπωρο. Ξεκινάμε την νέα ραδιοφωνική σεζόν και τη νέα σχολική σεζόν με την 533η εκπομπή Brains and στο Radio Bird.
0: Με τον Θησέα
1: και τον Δημήτρη. Πολλά φιλιά στη Δαναούλα μας που μας λείπει. Ξεκινήσαμε με την Κέιτι και τον Ρότζερ και το Someone Somewhere από το Maple Belongings. Δεν ξέρω από ποιο χρόνο είναι αυτό το άλμπουμ. Δεν θυμάμαι καν που το βρήκα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω στοιχείο στο ίντερνετ, παρόλο που έψαξα. Αν κανείς έχει στοιχεία, μας πει. Ένα πολύ όμορφο folk δίδυμο. Και πάμε τώρα στον Roy Harper για να ακούσουμε το These Last Days από το Bellingham Vaz του 1977.

0: Αυτή ήταν η Pink Floyd με το Maverick από το The Wall του 1979.
1: Και πάμε στον Χάρι Τσάπιν για να ακούσουμε το The Rock από το Portrait Gallery του 1975.

0: Αυτό ήταν ο Κρίστεμπερτ με το Something Else Again από το Crusader του 1979.
1: Και πάμε στη Kate Wolf για να ακούσουμε το Oklahoma Going Home από το Back Roads του 1976.

0: Αυτός ήταν ο Phil Ochs με το The Harder They Fall από το Tape from California του 1968, το πέμπτο του άλμπουμ.
1: Και πάμε στη Sandy Dame για να ακούσουμε το Quiet Joys of Brotherhood από τον δίσκο Sandy του 1972.

Αυτή ήταν η Μαλίνκη από τη Σκωτία με το The False Lover Won Back από το Three Ravens του 2002. Έναν εξαιρετικό δίσκο που είχα ανακαλύψει όταν ήμουν στη Σκωτία. Και πάμε τώρα στους Altan για να ακούσουμε το The Blackest Crow από το Glen Nimhe, The Poison Glen του 2012, το 11ο.

Αυτό ήταν ο Τζον Ίγκλις και ο Μάριο Μίλο με το βραβευμένο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Against the Wind του 1978, όταν γεννήθηκα είχε παιχτεί αυτή η σειρά. Ακούσαμε το Six Ribbons και πάμε στους Blind Guardian για να ακούσουμε το Harvest of Sorrow στην ακουστική του έκδοση από το Night of the Opera του 2002.

0: Αυτή ήταν η Renaissance με το I Think of You από το Turn Off the Cards του 1974 και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους Rondò Veneziano και το Regatta di Doggi από το La Serenissima του 1981. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, να σας ενημερώσουμε ότι κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Το Ανάποδο. Ένα καινούριο φανζίν, το οποίο έβγαλε μόλις τώρα το δεύτερο τεύχος του. Συμμετέχουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, μέσα σε αυτούς πολύ ταπεινά συμμετέχω και εγώ, όπως στο δεύτερο τεύχος συμμετέχει και ο Θησέας με τη Δανάη, με μια ζωγραφιά τους έκαστος. Το Ανάποδο λοιπόν, ένα εξαιρετικό φανζίν, ένα δημιούργημα, μια ιδέα του μουσικού, τραγουδοποιού, ποιητή, ραδιοφωνικού παραγωγού και πολλά πολλά άλλα του φίλου μου του Bill Hansback, ο οποίος εν έτη 2025 αποφάσισε ότι έπρεπε να φύγουμε από τον ψηφιακό και να γυρίσουμε στον αναλογικό λόγο, να γυρίσουμε στο τυπωμένο χαρτί. Μάλιστα το Ανάποδο δεν υπάρχει σε καμία ψηφιακή μορφή, από ό,τι κατάλαβα δεν πρόκειται να υπάρξει και ποτέ. Συμμετείχαμε κείμενο και στο πρώτο τεύχος που βγήκε το 2025 και στο δεύτερο τεύχος που κυκλοφόρησε 2026. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό περιοδικό. Το πρώτο του τεύχος είχε 44 σελίδες, το δεύτερο τεύχος έχει 88 σελίδες, στο τρίτο τεύχος ο Μπιλ απειλεί ότι θα ξεπεράσουμε τις 100. Εγώ προσωπικά να πω ότι με έχει συγκινήσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια, όχι μόνο γιατί είναι ιδιαίτερα καλέσθητη, όχι μόνο γιατί έχει πολύ πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, τα οποία είναι πραγματικά αυτό που σημαίνει το φανζίν, ένα περιοδικό φτιαγμένο με μεράκι από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτά για τα οποία γράφουν, άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές δίσκων, πάρα μα πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Το Ανάποδο, στο οποίο λοιπόν
1: η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινάμε ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως όπως και να έχει ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Chicago. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Chicago. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το rock και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddy King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από τα 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Cooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζι Ότις. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το album Super Session. Το album από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζι Ότις ήταν το δεύτερο στη σειρά των album Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Σάτζι Ότις, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζι Ότις για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: honeysuckle. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Chart Billboard Top των άλμπουμς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts, που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band, όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ηχογραφήσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους Living in Sin από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επί σκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο ντεμπούτου του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Καλησπέρα ραδιοπουλιά μου και καλώς ήρθατε στο Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόρη. Είμαι ο Γρηγόρης φυσικά και εύχομαι να σας βρίσκω κάπου όμορφα, κάπου ήρεμα, κάπου χαλαρά, κάπως ήσυχα, γιατί οι μουσικές που θα ακούσουμε απόψε είναι, μη με βάλατε παιδιά, είναι πάλι ρέγγε, αλλά είναι ρέγγε η οποία αποδίδει φόρο τιμής σε όλες τις μουσικές του κόσμου. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν ακούσετε, δώστε λίγη υπομονή, αλλά η εκπομπή απόψε ενδείκνεται για άραγμα, χαλάρωση, ποτάκι ίσως, background ίσως, αν έχετε καλή παρέα. Αυτά, τέτοια πράγματα. Εύχομαι να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και κάπου εδώ στα μισά περίπου της εκπομπής θα σας θυμίσω ότι είσαστε βέβαια στο Radio Bird, είσαστε στο μποστάνι του Γρηγόρη, είμαι ο Γρηγόρης και εδώ απόψε έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στη Reggae, στη Ska, η οποία με τη σειρά της είναι αφιέρωμα στις μουσικές του κόσμου. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Αυτές ήταν οι μουσικούλες για σήμερα. Reggae, ska, dub, αφιέρωμα στις μουσικές του κόσμου. Ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να σας βρήκα όπως το ήλπιζα στην αρχή της εκπομπής, κάπου ήσυχα, κάπου όμορφα, κάπου χαλαρά. Ήταν το Μποστάνι το Γρηγόρη, είμαι ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird, συνεχίζει να είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Like a candle. Yes.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman.
2: Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ είμαστε Δευτέρα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, αλλά ημερομηνιακά τουλάχιστον και τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Δεν θα μας πάρει από κάτω όμως, να είστε σίγουροι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση, live από το Βραχάτι εκπομπή, Hackman ή αλλιώς Θανάση Κρυμασμένο στις επιλογές.

Ξεκίνησα με ένα σύγκροτημα που οι πληροφορίες λένε ότι είναι από τη Σερβία. Δεν έχω πολλές πληροφορίες για τους Dr. Project Point Blank. Blank για την ακρίβεια. Το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ Cohen, αλλά είναι πολύ όμορφο. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Παρακολουθούμε και την Εθνική που είναι οριακά να νικήσει. Θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο για τον μπάσκετ μιλάω. Στο μεταξύ πάμε Ιταλία να ακούσουμε τους Gabin. Μαζί τους η Didi Bridgewater.

Αυτή ήταν η υπέροχη Didi Bridgewater και η Gabin από την Ιταλία. Στο μεταξύ, η Εθνική δεν θα μας αφήσει να κάνουμε την εκπομπή με την ησυχία μας. Έχει παράταση για όσους ενδιαφέρονται και τα αθλητικά. Για τον μπάσκετ μιλάω, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Elle King. Η Elle King είναι μια καλλιτέχνη η οποία είναι κόρη του κωμικού Rob Schneider και του μοντέλου London King. Ναι, έτσι όπως ακούτε, London King. Το κομμάτι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 2015 και της έδωσε 2 υποψηφιότητες Grammy. Μηνύματα και άλλα στο live chat, το οποίο είναι ενεργό, εννοείται.

Τελειώνει λοιπόν το καλοκαίρι, αλλά όπως όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι και το Σεπτέμβριο και μερικές φορές και τον Οκτώβριο, οπότε μην το βάζετε κάτω. Βέβαια η σημερινή Δευτέρα νομίζω είναι η Δευτέρα που στην οποία τελείωσαν οι άδειες πολλών από όσους ξέρω και από όσους δεν ξέρω. Το επόμενο κομμάτι είναι από σειρά του Netflix που λέγεται The Get Down, η σειρά, το τραγούδι Power, και τραγουδούν η Ντόνα Μίσελ και ο Τράβις Ποντρέλι.

Πολύ δυνατό τραγούδι που από ό,τι διάβασα το οπερικό κομμάτι είναι από όπερα του Ντονιζέτη. Λοιπόν, για τη συνέχεια μια διασκευή στο πασίγνωστο κομμάτι των Sonny & Cher, το I Got You Baby. Είναι η εκδοχή της Etta James, ηχογράφηση του 1968.

είμαστε δεκαετία του 60. Το 1965 κυκλοφορεί από τη Chess Records ένα κλασικό soul τραγούδι, η μεγάλη επιτυχία της Fontella Bass, το Rescue Me, το οποίο παίζει αμέσως τώρα.

Θα μείνω σε soul ήχος. Άλλωστε όσοι με ακούν ξέρουν ότι αγαπώ τη μαύρη μουσική. Το επόμενο τραγούδι είναι πασίγνωστο, η διασκευή δεν είναι τόσο. Πρόκειται για το Respect που είχε γράψει ο Otis Redding και έχει πει η Aretha Franklin. Εγώ όμως ανακάλυψα πρόσφατα μια ιταλική εκδοχή που κυκλοφόρησε το 1996 από ένα συγκρότημα που λέγεται Glee U ή κάπως έτσι. Για να το ακούσουμε.

Καλή διασκευή σας έχω, που ακούστηκε στην ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Η Emily Sante τραγουδά το For Once in My Life, ένα τραγούδι που γνώρισε πολλές εκτελέσεις. Η πιο γνωστή νομίζω είναι το Stevie Wonder.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έρχεται από πολύ μακριά, από το 1928, γράφτηκε για το musical Whoopi. Υπάρχουν πολλές εκτελέσεις, η πιο γνωστή είναι της Νίνα Σιμών. Θα ακούσουμε όμως σήμερα το My Baby Just Cares For Me από τον George Michael και ζωντανή ηχογράφηση. See you hands.

0: Και το πλήθος αποθεώνει και το επόμενο παλιό τραγούδι που το γράφηκε το 1947 από τον Γάλλο συνθέτη Henri Betti. Το είπαν πολλοί και διάφοροι. Η πιο γνωστή εκτέλεση είναι της Eartha Kitt που κυκλοφόρησε το 1953 σε Σιμπον Όντος.
1: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en disant langue, en voyant notre mine. Ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux

0: Λατρεία η Έρθα Κίτ και το επόμενο είναι η διασκευή. Το είχε πει με μεγάλη επιτυχία ο Nat King Cole το 1961, παρόλο που και αυτό είναι κλασικό τραγούδι που μας έρχεται από ταινία του 1936. Το Pick Up Yourself, μάλλον λάθος, το Pick Yourself Up θα το ακούσουμε εδώ στην εκτέλεση του Gregory Porter, από ένα δίσκο που ήταν αφιερωμένο στα τραγούδια του Nat King Cole και είχε βγει το 2017.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust

Στο μεταξύ, με χιλιαζόρια καταφέραμε και κερδίσαμε. Ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν από το edit την εκπομπή. Έχουμε πάει σε πιο jazz ήχους και εδώ έχουμε τη σύμπραξη δύο ιερών τεράτων, ο Frank Sinatra συναντά τον Charles Aznavour.

Ένα από τα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε νέοι είναι και η καλή μουσική, νομίζω, και οι καλές παρέες, βεβαίως. Δύο λόγια για την επόμενη τραγουδίστρια, την Dorothy Dandridge, η οποία γεννήθηκε το 22 και έφυγε το 65, από τις σημαντικότερες μαύρες καλλιτέχνηδες στο θέαμα. Ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1954. Ήταν και η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε, μαύρη γυναίκα, σε εξώφυλλο στο περιοδικό Life. Αυτά για την τραγουδίστρια που μας τραγουδά Smooth Operator.

0: like it, I like it, I like it, I like it, I like it. Oh, that's just the way.
1: Υπέροχο και αυτό το smooth operator που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το τραγούδι της Αντέ. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Hugh Laurie, τον γνωστό Dr. House, που εκτός από ηθοποιός είναι και πολύ καλός τραγουδιστής. Διασκευάζει ένα τραγούδι που το ξέρουμε και στην εκτέλεση του Ray Charles, αλλά και του Joe Cocker αργότερα, το Unchain My Heart.

Άνα 10 λεπτά έχει η σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε αρκετές διασκευές, έχουμε και παρακάτω, αλλά τώρα θα ακούσουμε την πρωτότυπη από ένα τραγούδι που οι περισσότεροι και εγώ φυσικά πρωτοάκουσα, έμαθα στην ταινία των Blues Brothers του 1980, όπου οι Blues Brothers συνάντησαν τον Ray Charles σε ένα μαγαζί που πουλούσε μουσικά όργανα και είπαν μαζί το Shake a Tail Feather. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους 5 Due Tones και έρχεται ηχογράφηση από το 1963.

Όπως βλέπετε, αποχαιρετώ τον Αύγουστο ρυθμικά. Είπαμε, το καλοκαίρι πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας. Το επόμενο τραγούδι είναι παραδοσιακό τραγούδι της Νέας Ορλεάνης που γνώρισε διάφορες ερμηνείες. Η πιο γνωστή νομίζω είναι τον Dixie Cups. Εγώ όμως έχω επιλέξει μία που μου αρέσει πολύ και είναι του Dr. John από ένα δίσκο του 1972, το Aiko Aiko.

Η πολλή πάρλα θα μου μειώσει τη λίστα των τραγουδιών που είχα σκοπό να παίξω. Κάπως πρέπει να το διαχειριστώ καλύτερα, νομίζω. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό μια διασκευή, έρχεται από τη σειρά Scary Pockets, όπου είχαμε διασκευές σε πολύ γνωστά τραγούδια, κυρίως σε ρυθμούς funk και rhythm and blues. Ακούμε το περίφημο Moon Dance του Van Morrison από τους Scary Pocket και την Gabriella Wells.

Λοιπόν, κλείνω με Dusty Springfield. Ξεχάστηκα λίγο με ένα κλασικό τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι, τραγουδάρα δηλαδή. Ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε την Τετάρτη πάλι στις 9. Γεια χαρά.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

cine, con lo negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

καλά και πέφτει μες στις φιλοσιές σαν αεράκι γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός,

laisser mon cœur pour la vie, la mer, qu'on voit danser le long

τα ηχοντρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Villages of Ioannina City και Millennium Blues.

πες μου τι θα μ' αλλάξει.

Ξεκίνησαμε με Villages of Ioannina City και Millennium Blues. Συνεχίσαμε με Διάφανα Κρίνα και Από το Άπειρο σε Σένα. Thousand Modes παίρνουν σειρά και Young.

Thousand Modes Young. Αλφάνη 205 βράχος είναι και κιλά πάντα μέσα από τη φιλοξενή μουσική φόλια του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αφήνω μόνο σε φωτιά και υποσχέσεις.

Ήταν ο Μωρά στη φωτιά, υποσχέσεις από το live στο Θέατρο Βλάχων. Ανδρέα Σατσί έχει πάρει θέση. Πέφτουν αστέρια.

Ανδρέας Ατσί, πέφτουν αστέρια Α25, βράχος είναι και κοιλά. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Πάντα μέσα από το Ραδιοπούλη, πάντα μέσα από το www.redbird.gr. Αυτή είναι η μπαζούκα, κάπου αλλού.

Ήταν οι Black Circles, Inside the Stone. Είναι η Final Act και η δική τους εκτέλεση στο Για ένα κομμάτι ψωμί.

Ήταν η Λευκή Συμφωνία, η βροχή πέφτει δυνατά. Είναι ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος είναι και κοιλά μέσα από το Radio Bird. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5, www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτός είναι ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, οι ρομαντικοί παραβάτες και η φαντασία στην εξουσία.

Ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος, η ρομαντική παραβάτης και η φαντασία στην εξουσία. Ήταν Α25, η εκπομπή Βράχος Νικηγρά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι

Teams και το Black Sand. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά, πάνω απ' όλα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 ίντσο single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ του Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισσας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιλο του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες.

2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας το Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group και είναι αυτή η σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Chuck Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Old is a Good as a Whip to a Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Τρίτες του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Οι μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Ευχαριστώ.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα